Αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε κουσε λύνιε ζυγοντά. Δυο σούδινε καό γέννα τραγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, δόμπρο ζναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, δόμπρο ζναγιού.